0: Revolving Door τα Tate McRae 497 Bay. Bonjour, και βάνα. David Παλί για ον έκνης πέρα λινκόμ day 2. Εν νέοι τα κομπετάια που μου σπαφνά χέζελ φο ελποστά σόλ αν να καμνεύ δεύω ελγήμα αλλά χαρέσαν τα σεκ προβλέμι αν να καμνεύ δεύω εμμα χαγκονία θα ουνε κίνα ενζόμνα κλ κουμπανία παλδέια προγραμμέμ λε χαβλά σενάι λε κελούμ ζητά αλεσά εν κομπλούμ μα Barry Can Swim only dance dance dance for Bay Bonjour.
1: You played that.